0: Ένα μπορεί μαγιανατά αν εγκάρνα να υποτίκει.
1: Ρε μαγιά.
0: Εμμανιάτα να γουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερε να δίδι. Ολτά, ο σούσα η τίκητα μόγουανα. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν γουάτα ινο.